0: Βάκες, να μην γίνει αυγήρα.
1: Να μου σέντει πλότο ζουν.
2: Όχι, θα πάμε να χωρίζει κόσα βάπα. Σε δεν είπαμε να πάρει λά.
1: Επίτησιο να φέρω. Φομπίνιο, άπα. Εγώ δεν είπα πίνι, δεν είπα πίνι. Τσα, τσα, τσα, τσα, τσα. Πλήρι, έλα φέρ. Μη σε φορμή τελείο που είναι πάει.
2: Πλότο ζουν, το μάσιν τα πίνα. Βέλε, βέλε, βέλε, βέλε, βέλε.
1: Να πω, φόν κουρ φιλμί.
3: Allô.
4: C'est Glenny, on t'a pas la ménage s'il vous plaît.
3: Glenny, où m'est ma con? Car elle est ici à mon avis.